0: ένα φαντούν κέρμα. Κέρια, δία, ναι, μοκάνω, ναι, κέρτι. Έτσι και τα μάρα, μοκάν, ναι, δεν είναι τρίφωση. Κι άλλο τα μάρι, βαβίδα, γιατί δεν είναι στο φόρμα να βγει, αν επίξει, μάρα, με αγιαρσούρτα, ύστερο, εκουμπατούν, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: લોક સંગીતમાં હવે સાંભળીએ દિવાળી બેન ભીલના કંઠને.

Αυτή η περιφρονή και το νέο καρεκράμα έχει συνάπτει τα έτσι πρέσσερα να πέσουν είναι ο Ντεβάτ Πολουτρό και Ντροπαρτή Καρβαμάδιο. Σε το μετρό, δεν ζω καριέσαι επέχνω να τρέμω καρεκράμ, σε χέρω.